μουσικό χρονοσκόπιο. Η εξέλιξη της μουσικής στην πορεία του χρόνου. Τα αριστουργήματά της που μας περιβάλλουν ολόγυρα. Μουσικό χρονοσκόπιο. Κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μηνός στις 7 η ώρα. Εδώ στον Freie Radio Fuhr Stuttgart 99,2 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Έχετε φάει λαγό στη Φάδο.
1: Oui.
0: Μετά το καταλαβαίνεις. Τρως πρώτα και μετά λες δεν έπρεπε να φάω λαγό στη Φάδο. Έτσι την έπαθα κι εγώ με το γάμο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Βαρύς, βαρύς. Σου κάθεται στο στομάχι.

0: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά...
1: Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
0: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα αλόγατα.
2: Την άλλη παρέα.
0: Πέντε και σκονιάσανε.
2: Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη.
0: Εσύ θα πας μπροστά.

0: μόνο κόλπο, Μάρθα μου, που πιάνει είναι η πρίκα.
1: Αυτό δεν είναι κόλπο, κυρία Σολτάνα μου. Αν είχαν τα κορίτσια πρίκα, θα είχαν γίνει ανάρπαστα.
0: Άλλο παιδί μου να υποσχεθείς πρίκα και άλλο να δώσεις.

0: Θα έχουν τόσα καλά παιδιά στην πιάτσα που θέλουν να παντρευτεί.
1: Το ξέρω, σε έχω υπόψη μου.
0: Θα σε συνιστούσα να αγοράσετε την ελληνική γραμματική.
1: Μα τι λέτε, κύριε Στέφανε, ακόμα δεν τελείωσε την ωραία του πέραντος.
0: Η γειτονιά των αγραμμάτων.

0: Γιατί θέλετε τη φωτογραφία?
1: Αυτά δεν λέγουν.
0: Αίσθημα, αίσθημα.
1: Άσε με, Θωμά, ντρέπουν.
0: Μου μιλήσατε περί γαμπρού.
1: Αγνώστου όμως.
0: Ακατάλαβα. Θα τοποθετήσετε την φωτογραφία στο μνημείο του αγνώστου γαμπρού.

0: Μη σε κανένα τίποτα. Τα ενίκο μη ενλίκο.
1: Τι?
0: Μη ενλίκο.
1: Μα κάτι μου κρύβεις.
0: Δεν σου κρύβω τίποτα, Γιάννη, μην ξεχνάς το στοίχημα.
1: Το στοίχημα, δηλαδή το.
0: Ναι, τα κορίτσια σήμερα πάνε να συναντήσουν τους γαμπρούς.
2: Γαμπρούς? Θεέ και κύριε, χάλασε ο κόσμος. Σόμορα και εγώ μόνο.

Αυτή ήταν και η εκπομπή Μουσικό Χρονοσκόπιο εδώ στον Freie Radio for Stuttgart 99,2 στα FM και στο διαδίκτυο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα στις 7 η ώρα.

μουσικόχρονο Σκόπιο. Η εξέλιξη της μουσικής στην πορεία του χρόνου. Τα αριστουργήματά της που μας περιβάλλουν ολόγυρα. Μουσικόχρονο Σκόπιο. Κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μηνός στις 7 η ώρα. Εδώ στον Freie Radio Fuhr Stuttgart 99,2 στα FM και στο διαδίκτυο.